Γεια σας και αυτήν την εβδομάδα πάλι μαζί με Γρηγόρη Μπηθηκότση. Θα συνεχίσουμε που ξεκινήσαμε την προηγούμενη. Κάναμε μια όμορφη εισαγωγή με το τραγούδι της Κνητιάς και την Τραπετσόνα. Από τα μεγαλύτερα και τα πιο αγαπημένα του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Σερ. Και πάμε να δούμε πώς γράφει ο Φρέντι Γερμανός, ο έμνηστος μεγάλος Φρέντι Γερμανός, που συνάντησε για λογαριασμό του περιοδικού Ταχυδρόμου στον Μπηθηκότση. Λέει, ο λαϊκός βάρδος από τους πρώτους ήδη μήνες του 1960 έχει γίνει κιόλας ο επίσημος αγαπημένος της υψηλής κοινωνίας. Οι κοσμικές κυρίες του έγραφαν ερωτικά γράμματα, οι κοσμικές εφημερίδες του αφιέρωναν οκτάστηλα άρθρα. Μια μάλιστα κοσμική στήλη του άλλαξε και το όνομα επί το κοσμικότερον, Γκρεγκουάρ Μπηθή. Βέβαια, απάντησε ο Μπηθηκότσης, Γρηγόρης μάλιστα, Γκρεγκουάρ ποτέ. Σερ μάλιστα, σήμερα ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης φέρει με πολύ περηφάνεια τον τίτλο Ευγενίας Σερ. Από το Περιστέρι μας έρχεται λοιπόν ο Μπηθηκότσης. Ο πατέρας του ήταν περιβολάρης στην Εύβοια. Από εκεί ήρθαν οι Μπηθηκοτσέοι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και το πρώτο του επάγγελμα ήταν υδραυλικός. Η πρώτη του αγάπη βεβαίως ήταν η κιθάρα. Και ο πρώτος του θαυμαστής ήταν ο κερατρίας, ο Αμαξάς, που θα δούμε συνέχεια ποιος ακριβώς ήταν και τι ρόλο έπαιξε.

Πάμε να δούμε στη συνέχεια τι αφηγείται στο Φρέντι Γερμανό ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έπαιξα, λέει, κιθάρα 10 χρονών, ύστερα γνώρισα τον μπουζούκι και είπα μέσα μου: αυτό το πράγμα και λαϊδί καλύτερα απ' όλα. Πώς όμως να βάλεις μπουζούκι στο

σπίτι του Πιθικότση εκείνο τον καιρό, είπα στον εαυτό μου υπομονή και έκανε υπομονή 3 χρόνια. Το 40 κηρύχτηκε ο πόλεμος. Τα αδέρφια του πήγαν στην Αλβανία. Τότε είπε στον εαυτό του: Γρηγόρη, ήρθε η ώρα. Πάει στο μοναστηράκι, αγοράζει ένα μπουζούκι και το πάει σπίτι. Εκείνη την ώρα η μάνα του σκάλιζε κάτι κουκιά στον κήπο. Και του λέει: Τι είναι αυτό? Μπουζούκι, της απαντάει. Μόλις ακούει τη λέξη μάνα του, βάζει τα κλάματα. Βγαίνει στον κήπο ο πατέρας του. Τι γίνεται εδώ πέρα, του λέει. Λέει: Μάνα, το Γρηγόρης αγόραζε μπουζούκι. Και εκείνη την ώρα μπαίνει στην κουβέντα ο κ. Ανδρέας ο Αμαξάς, ένας γείτονας που έβλεπε όλη τη σκηνή. Πώς κάνετε έτσι, κυρία Μπιθικότση, της λέει. Εδώ σώθηκε η γειτονιά και εσείς κλαίτε. Δώστε μου το μπουζούκι σε μένα να το φυλάξω. Πήρε λοιπόν το μπουζούκι ο κ. Ανδρέας και κάθε βράδυ έλεγε στο Γρηγόρη: Έλα να παίξεις. Ο κ. Ανδρέας αγαπούσε το κρασί. Αγαπούσε και ο πατέρας του Μπιθικότση το κρασί. Ένα βράδυ εκεί που πίνανε μαζί και οι τρεις τους, παίζει τη Φραγκοσυριανή ο Μπιθικότσης και του λέει: Ξέρα ο πατέρας του. Καλό ήτανε. Παίξε κι άλλο.

Την απόφαση ο Μπιθικότσης να ασχοληθεί με τη μουσική την είχε πάρει ήδη στην ηλικία των 17 ετών. Γύρω στο 1937, τότε έπαιζε στο Περιστέρι μια στροφιά από μερικούς ευπατρίδες της Διπλοπενιάς. Ήταν ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Στρατός ο Παπαϊωάννου και ένας νεαρός που ήξερε να χαϊδεύει το μπουζούκι του σαν να ήταν η επιδερμίδα της αγαπημένης του, ο Μανώλης Χιώτης. Όπως λέει στο Φρέντι Γερμανό, πήγαινα και τους έβλεπα λίγο από πάθος και λίγο από περιέργεια. Δεν έμπαινα μέσα στο κέντρο, τους έβλεπα πίσω από τα κάγκελα. Είχαν βλέπει στην ίδια αρρώστια με μένα και ήθελα να δω τι θα κάνει ο άρρωστος. Θα ζήσει, θα πεθάνει και αν πεθάνει, πότε.

0: 104,4 η ποιότητα τα FM.
1: Είχα μια ευκαιρία κάπου εκεί κοντά στα 3 να αρχίσω πιάνω τζαζ ή γαλλικά, να μάθω να διαβάζω όλα αυτά που δεν τα βγάζω και αρκούμε σε 2-3 βασικά. Ήθελα παιχνίδι να κυλιέμαι στο γρασίδι, να φωνάζει η μαμά για μια ζημιά

για να λέω στα δικά μου τα παιδιά πως είναι να κοιτάζεις στα μάτια και να μοιάζεις με τα τότε της γιαγιάς ιδανικά. Βερες τον εαυτό σου, άκου και το διπλανό σου, μην ξεχνάς να δίνεις χρόνο στα μικρά.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Σειρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
6: Αδερφέ, μίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.

Τα πρώτα βήματα του Γρηγόρη Μπηθηκότση ήταν δύσκολα. Οι παλιοί υπάλληλοι της εταιρείας δίσκων τον θυμόντουσαν το 1950 κατσαρομάλι και οργισμένο να ανεβοκατεβαίνει τα σκαλοπάτια της εταιρείας έχοντας επομάλης τα τραγούδια του και να ακούει διαρκώς την ίδια τάκα. Δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα για σας. Περάστε την άλλη εβδομάδα.

Δύο χρόνια κράτησε το πήγαινε αλλά και η απόρριψη στη δισκογραφική και ο μυθικότης όμως είχε μέσα το εκείνο το αγωνιστικό πάθος που έχουν συνήθως οι πρώην πεζοναύτες, οι πρώην αλεξιπτωτιστές, οι πρώην υδραυλικοί γιατί όχι. Συνέχισε όμως να ανεβοκατεβαίνει τη σκαλοπάτια της εταιρείας και κάποια ώρα κατάφερε να κάνει τον πρώτο του δίσκο. Όπως έλεγε, οι άλλοι συνθέτες με λέγανε τρελό. Αυτό το έμαθα αργότερα. Κάθε φορά που πήγαινα ένα τραγούδι μου στην εταιρεία, μάθαινα πως έλεγε ο Τσιτσάνης και οι άλλοι για μένα, μην τον ακούς αυτόν. Τρελός είναι.

πρώτο τραγούδι του Γρηγόρη Μπηθηκότση ήταν «Το καντήλι τρεμοσβήνει». Η στίχη ήταν του Μπάμπη Βασιλιάδη, «Το καντήλι τρεμοσβήνει σε μια κάμαρα φτωχή και μια μάνα σιγοσβήνει στο κρεβάτι μοναχή». Το καντήλι πούλησε 25.000 δίσκους και έφερε το όνομα του νεαρού συνθέτη στο αναφρό. Αργότερα έγραψε το «Μου κατέστρεψε στη ζήση» που έγινε και αυτό σουξέ. Σιγά σιγά ο Μπηθηκότσης άρχισε να γίνεται φίρμα στα υπόγεια της οδού Βερατζέρου, όπου κυκλοφορούσαν οι μπουζουκτσίδες της εποχής εκείνης πριν ανακαλύψουν το Βυζαντινό του Χίλτον.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
6: Αδερφέ, μη σκάς, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.

Στις αρχές του Γρηγόρη Μπηθηκότση τον γνωρίζαν όλοι ως δημιουργό και λέγανε ο Γρηγόρης γράφει καλά τραγούδια. Άλλοι έλεγαν ο Γρηγόρης παίζει καλό μπουζούκι. Κανείς όμως δεν έλεγε ο Γρηγόρης τραγουδάει καλά. Δεν τραγουδούσε ακόμη ο ίδιος είχε ένα επικίνδυνο όμως χόμπι να κάνει τους άλλους να τραγουδούν.

Η πρώτη ανακάλυψη μουσική του Γρηγόρη Μπηθηκότη ήταν η Ρένα Ντάλια. Έμεινε κοντά του μερικούς μήνες και μετά ερωτεύθηκε ένα μπουζουξί και άφησε τον Μπηθηκότη να τριμοσβήνει σαν τον καντήλι του τραγουδιού του. Είπε μέσα του: «Δε βαριέσαι, γυναίκα είναι». Πήραμε άλλη τραγουδίστρια. Βλέπεις, το κοινό ήθελε να βλέπει φουστάνι. Πήραμε την Κέτι Κρέι. Το έμεινε και αυτή κάπως ο καιρό και ύστερα φεύγει και αυτή. Είπε πάλι μέσα του: «Δε βαριέσαι, γυναίκα είναι». Ύστερα πήγε στην Πάτρα, πήρε μαζί του μια άλλη τραγουδίστρια. Τη χάσασε 5 μέρες αφού ερωτεύτηκε και αυτή έναν παντρεμένο.

ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
3: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
4: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
3: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
3: Σωστός.

Μετά τις αποδοχές του Γρηγόρη Πυθικότση να σταθεί δίπλα του μια γυναικεία λαϊκή φωνή, μια και ερωτευόντουσαν και φεύγανε, άρχισε να αναρωτιέται μήπως έπρεπε να βασιστεί σε κάτι σταθερότερο από τη φωνή μιας λαϊκής τραγουδίστριας. Παραδείγματος χάρη στη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Ήταν μια τολμηρή ιδέα, αλλά πάντως ήταν μια ιδέα. Άρχισε να κάνει τα πρώτα του πειράματα και γεννηθεί το Γρηγόρης Μπιθικότσης. Βέβαια τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Αν δεν ήταν ο Θοδωράκης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης δεν θα είχε ίσως ξεκολλήσει από την αφάνεια. Χρειάστηκαν ίσως και μερικά άλλα πράγματα. Χρειάστηκε ο θαυμασμός του κ. Αντρέα, του Αμαξά. Χρειάστηκε το μεράκι του Ιδραυλικού. Χρειάστηκε και το φλογερό ταπεραμέντο των τριών λαϊκών τραγουδιστριών που προτιμούσαν ερωτεύοντα αντί να τραγουδούν. Χρειάστηκαν λοιπόν όλα αυτά για να γεννηθεί ο Μπιθικότσης ο πρώτος σερ της Διπλοπενιάς και δούξ του Περιστερίου. Εμείς πάμε όμως να απολαύσουμε μουσική γιατί θα φύγει και αυτό το δεύτερη ώρα αφιέρωμα και δεν θα έχουμε προλάβει να ακούσουμε όλα τα τραγούδια του Μπιθικότση.

Και κάπως έτσι πλησιάζουμε να κλείσουμε το δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ελπίζω να μάθατε πολλά από αυτά που δεν ξέρατε. Τραγούδια άλλης εποχής, τραγούδια που δεν λησμονούσαν τον πόνο, αλλά δεν τον φοβότουσαν κιόλας, τον τραγουδάγανε. Γενικά γι' αυτό που λέμε δεν γράφονται τέτοια τραγούδια, τέτοιοι στίχοι. Όντως έχει αλλάξει η εποχή, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ακόμα υπάρχει φτώχεια, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχουν πολλά, αλλά είναι πλέον εκτός μόδας. Τότε τη στεναχώρια τους, τον πόνο τους, τη φτώχεια τους την καμαρώνανε και δεν την κρύβανε. Ήταν υπερήφανοι που μπορούσαν και τα βγάζανε πέρα με τα λίγα. Όχι ότι τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα έχουμε μπει στο καβούκι μας. Μας νοιάζουν μόνο τα ερωτικά ίσως, και αυτά επιφανειακά, γιατί δεν είναι ερωτικά, σεξιστικά είναι, δηλαδή δεν υπάρχουν σχέσεις. Έχουν αλλοιωθεί τα πάντα και έτσι έχει αλλοιωθεί και κατ' εμέ και η μουσική μας. Σε ένα φθηνό συχτήρισμα του τράβα από εδώ και φύγε και παράταμε, σε υβριολογία για να γαργαλίσει τα αυτιά μας και σε μια μιζέρια που τώρα είναι η μιζέρια μας, σε αυτά τα λίγα που καμαρώνουμε που έχουμε, τα οποία είναι επιφανειακά και μόνο επιφανειακά, το φαίνεστε μας και τίποτα άλλο. Και εδώ θα κλείσω με αυτό το όμορφο παράδειγμα που δίνει αυτό το τραγούδι, για μένα ύμνος από τον Μπηθηκότση, το ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, μιας και μιλάει λεβέντικα για το θάνατο, και με χαρά και με χαμόγελο το τραγουδάμε όλοι και έχει μείνει τόσα χρόνια. Από μένα λοιπόν το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι μαζί. Προσέχτε την υγεία σας, την ψυχική που μπορείτε τουλάχιστον, και τη σωματική. Αυτά, τίποτα άλλα. Γεια σας.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Από τον ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

0: ακαθόριστος, μετατρέπεται σε ανήμπορη μνήμη το παράφορο μου σχολούλουδο.
1: Συμπλοκομέ,
2: συμπλοκομέ τη σκοτεινιά σας,

0: Αθόριστος μετατρέπεται σε ανήμπορη μνήμη. Το παράφορο μου σχολούν.
1: Συμπλοκομένες
2: σκοτεινιά σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

4,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.
3: Εμμυροφόροι του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουνε νεκροί στον αθάνατον και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμίνιον ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκαστε βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πονητεία, τους εκθυμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, είχας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων. Καινήν και αεί και σώνα στον αιώνα να μην, προστασία φοβερά και ακατέσκεται, μη παρήδης αγαθήτας και σίες ημών, πανήμυθε Θεοτόκη. Στήριξον Ορθοδόξο πολιτεία, σώζειος εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής, ουρανόθεν του νίκην, διότι έτε και στον Θεό μόνοι βασιλεύει.
4: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιώσου δεμεθά σου πάξουν και λέησον τη δόμεθα υπέρ των ευσεών και Ορθοδόξων χριστιανών, τη δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμων, και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στην δόξα να αναπέμεν το Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, εν ολόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
4: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώδιο και αδιαρέτω Τριάδη πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, καίς τη σωτηρία αυτών εν τον Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατέ μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσε επιτιθεμένων μη. Ανάστα κηρύσσομαι ο Θεός μου ότι εσύ επάταξες πάντα στους εκβαίνοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, εν το θυμό σου ελέγξεις με, μηδέ τη οργή σου παιδεύσεις με. Ό,τι τα βέλη σου ενεπάγησα άμοι και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ούκα εστινίασες εν σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών. Ό,τι ανομίου μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθουν έως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμενοι. Ό,τι εψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ούκα εστινίασες εν σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με δεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και ως ιάλαλος σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επίση Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εκπρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επεμέ μεγαλοριμόνησα. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου αισθήθη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθροι μου ζώσκια και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκεισε στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκεισε στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, προσαπλώσει η σάρξ μου, εγγύερή μου και αβάτο και ανίδρο. ούτως εν το αγιώθυνσι του ειδήν την δυναμίν σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπερζωά στα χείλη με επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτα ήρα μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσου σε μέσα στο στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εντισόρθρισε μελέτων εισέ, ότι εγινήθης βοηθός μου και εντισκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, ούτε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσουν. Ο δε βασιλεύς εθανθίσεται επί το Θεό, επενέθησεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι εγινήθης βοηθός μου και εντισκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσιο στην δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεδούντας εν τάφων, ούκα μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησα. Έθεντο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντως μετεωρισμού σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέτρεξα προς η Κύριον την ημέραν διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της τεκρής ποιήσης θαυμάσια ή ιατρία να στήσους ή και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτησαν το τάφο το έλεος και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισα. Δυνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Τοχώς είμαι εγώ και εγκόπης εκνοητητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως είδωρον την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σ' απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έπραξε την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσιο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στι νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ένε λέει και εκτιμή. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, αλλά και νηστήσετε όσα ετού είναι ότου σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, σου τη τέλο ορκιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτό επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέα από δυσμόν, εμάκρυνε να θυμών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έδωνα το πλάσμα ημών, εμ άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντος των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχείς μου, ενώτησε την δεησίμεν τη αληθεία σου, εισακουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εις σκοτεινής ως νεκρός αιώνος και οικειδίασεν επε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των κυρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γέν ιδρώσει. Ταχύης άκουσό μου, Κυρία, εξελείπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι πισήρπησα. Γνωρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου με την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέθειδον, δίδαξόν με την πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθυένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις.

0: ειρήνης και σωτηρίας ψιών ημών, Κύριε δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του υπάντος κόσμου, ευσταθείες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και έτους των πάντων ενώσεως, Κύριε δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Οικουτούδου και του μεταπίστεως της ευλαβίας και του όμου Θεού Ισιόντων αυτών, Κύριε δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, Παντός του Κύριου του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Εμψευούς ημών Έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του Καταξηράν θάλασσα και έλαφιν ο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, Σενορίας και πόλεως ταύτης, πας πόλεως ζεις και χώρας, τον πίστη οίκουδον αυτές, Κύριου δεηθόμεν. Υπερευκρασίες αέρων εφορίας του καρπόδι,

Ευαγγέλιο του Ιησού και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης τον Πατρί και τον

0: τους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Δόξα Κύριε.
0: Ούτησον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: και δόξα στέρου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου, επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν εν νεκροί στον αθάνατον. Και χαρά σε Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμήνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

Αμήν. Ως περάστρων μέγιστον έλαμψας κόσμο, τα σακτίνα σάπαση των σών αγώνων εφαπλών και των θαυμάτων της κράζουση, χέρις μαρτύρων το κλαίος καλίστρατε. Τον του Κυρίου αθλητήν και μέγαν στρατιώτην και φίλων της Τριάδος και μίστην των αρήτων και μιμητήν του Ιησού, άσμα συνεν πίστη συνελθόντες η πιστή χαρμονικώς υμνήσωμεν, γεραίροντες αυτού τα παλέσματα και τα σαριστίας, τους πόνους ους υπέστη δια Χριστών τον Παμβασιλέα, ετούμενη τυχήν αυτού τες πρεσβείες της αμήνωνος ζωής του Παραδείσου, ένθα η χωρή εφραίνονται των χραζόντων, χέρις μαρτύρων το κλαίος καλίστρατε.

0: Amen. Το Πατρίκαι και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίδια ηχή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξαναστάς του μνήματός του στεθνεώτες Ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας. Και η Εύα χορεύει εν τη Σύ Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι, τι εκ νεκρών εγέρσισου πολυέλεε.

0: Τατουάδους, κυλεύσας βασιλέα και νεκρούς...
1: Βασίλεια.
0: Τατουάδους, κυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόφημε, γυναιξίμηρο φόρη συνήντησας, αντί λύπης χαράν κομισάμενος. Και αποστόλη σου εμήνυσας, τα της νίκης σύμβολα, σωτήρ μου ζωοδότα, και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε, δια τούτο και κόσμο συγχαίρητη εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλεε.

Τη 27η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των συναυτό Αγίων Τεσσαράκοντα Εννέα Μαρτύρων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Επιχάρεως. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιγνατίου, ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού, του επιλεγωμένου Βαθαίος Ρίακος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνονος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος, Επισκόπου και Φουρτουνιανού και της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 15 Μαρτύρων Ήτινες εν πλοίο εμβληθέντες του πλοίου πυρπολιθέντος εν τη θάλασσι απεπνίγησαν. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Θεομάρτυρος Ακυλίνης της Παρθένης. Πες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και από μενησίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν, είπε δε αυτής,

Ανάστηση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρ ήρθε ως ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.

Αγίας, η αδυνάμ του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, νικεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Ιεραρχής Πατέρων Ιμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ενίμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Πυρίδωνος Τρομηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Διονυσίου Αιγίνιστων Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων και Θαυματουργών, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημήτρη,

Διονυσίου και Ιού Ανικίου των Ενωγύμπων, Ιλαρίων ως του Μεγάλου και Πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των Συναυτών, και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ακυλίνης

Δαίμονα επανάγαγε εις βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν και αποκριθείς ως ημών είπεν αυτό επιστάτα διόλης της νυχτής.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυπώνει και ενωρία τάφτη των ενωρητών επιτρόπων.

0: Το Αγίου Οίκου Τούδου και υπερπάντων, το όμπρον αναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευση βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτσι νεόμεθα υπέρ του καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

εσύ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Υπάρχουν λόγια της Αγίας Γραφής, αγαπητοί μου αδελφοί, που δεν έρχονται απλώς να μας διδάξουν κάτι, αλλά να μας θυμίσουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Ένας τέτοιος λόγος ακούστηκε σήμερα από τα χείλη του Αποστόλου Παύλου. Τι μας είπε ο Απόστολος? «Ημείς εστέ ναός Θεού ζώντος». Εσείς είστε, λέει, ναός του ζωντανού Θεού. Όχι μόνο ο ιερός χώρος στον οποίο συγκεντρωνόμαστε για να προσευχηθούμε, όχι μόνο η Αγία Τράπεζα και το Ιερό Βήμα, όπου τελείται η Θεία Μυσταγωγία, η Θεία Λειτουργία, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος καλείται να γίνει τόπος της παρουσίας του Θεού. Από τη στιγμή του βαπτίσματός μας και του Αγίου Χρίσματος, από τη στιγμή που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, η ύπαρξή μας δεν ανήκει πια μόνο σε εμάς. Μέσα μας θέλει να κατοικήσει ο Θεός, να περπατήσει μαζί μας, να γίνει συνοδοιπόρος στις χαρές και στις θλίψεις, συνοδοιπόρος στις πτώσεις και στους αγώνες μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος μεταφέρει την ίδια υπόσχεση του Θεού. «Ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω ανάμεσά τους». Πόσο διαφορετικά θα βλέπαμε, αδελφοί μου, τον εαυτό μας, αν θυμόμασταν κάθε στιγμή αυτήν την αλήθεια. Πόσο περισσότερο θα σεβόμασταν το σώμα μας, την ψυχή μας, τα μάτια μας, τα χείλη μας, τις σκέψεις και την καρδιά μας, αν γνωρίζαμε βαθιά ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν κατοικητήριο του Θεού. Και πόσο διαφορετικά θα βλέπαμε τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας. Το σύζυγο ή τη σύζυγο, το παιδί μας, τον ηλικιωμένο γονιό, τον ασθενή, το φτωχό, τον μοναχικό, ακόμη και εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος μας πλήγωσε. Γιατί και εκείνος πλάστηκε για να γίνει ναός του Θεού. Ίσως πίσω από ένα κουρασμένο πρόσωπο, πίσω από έναν δύσκολο χαρακτήρα, πίσω ακόμη και από μία ζωή γεμάτη λάθη, να υπάρχει μία ψυχή που διψά να ξαναβρει το Θεό και περιμένει από εμάς έναν λόγο αγάπης και όχι ακόμη μία καταδίκη. Όμως ένας ναός χρειάζεται φροντίδα. Όπως δεν θα ανεχόμασταν να αφήσουμε τον Ιερό Ναό γεμάτο ακαθαρσίες, έτσι και ο Απόστολος μας καλεί σήμερα: «Καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος». Και εδώ βρίσκεται ο προσωπικός αγώνας του καθενός μας. Γιατί δεν μολύνεται μόνο το σώμα, μπορεί να πληγωθεί και η ψυχή. Υπάρχουν αμαρτίες που φαίνονται και άλλες που κρύβονται βαθιά μέσα μας. Ένα μίσος που κρατούμε χρόνια. Μία συγχώρηση που συνεχώς αναβάλουμε. Μία ζήλια την οποία δεν ομολογούμε. Ένας εγωισμός που μας εμποδίζει να πούμε «Ναι, έκανα λάθος». Ένας άνθρωπος στον οποίο δεν μιλάμε. Ένα παράπονο που έγινε και η πίκρα που έγινε σκληρότητα. Και κάποτε περνούν τα χρόνια, ασπρίζουν τα μαλλιά μας, λιγοστεύουν οι δυνάμεις μας και εμείς εξακολουθούμε να κουβαλούμε μέσα μας πράγματα που έπρεπε από καιρό να έχουμε αφήσει στα πόδια του Χριστού. Η Εκκλησία όμως, αδελφοί μου, δεν μας τα λέει όλα αυτά για να μας γεμίσει ενοχές. Μας τα λέει για να μας ανοίξει το δρόμο της επιστροφής. Ο Θεός δεν περιμένει να γίνουμε πρώτα τέλειοι για να μας αγαπήσει. Μας αγαπά μέσα στην αδυναμία μας και γι' αυτό μας καλεί και να σηκωθούμε. Κάθε εξομολόγηση είναι ένα καθάρισμα του ναού της ψυχής.
Κάθε δάκρυ μετανοίας είναι σαν νερό που ξεπλένει μία παλιά πληγή. Κάθε συγχώρεσέ με που λέγεται αληθινά, ανοίγει ένα παράθυρο για να μπει ξανά το φως. Κάθε πράξη αγάπης, κάθε ελεημοσύνη, κάθε προσευχή, κάθε στιγμή κατά την οποία νικάμε τον εγωισμό μας, είναι ένα μικρό βήμα προς αυτό που ο Παύλος ονομάζει αγιοσύνη. Και η αγιότητα δεν είναι, αγαπητοί μου, υπόθεση μόνο κάποιων εκλεκτών ανθρώπων. Η αγιοσύνη είναι η πρόσκληση του Θεού προς όλους μας. Μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εργασία, μέσα στην αρρώστια, στη μοναξιά, στις καθημερινές δυσκολίες, εκεί όπου ο καθένας μας δίνει το δικό του αθέατο αγώνα. Και ύστερα έρχεται η πιο τρυφερή υπόσχεση του σημερινού αποστολικού αναγνώσματος. Ο Θεός δεν λέει απλά «θα σας δεχτώ», τι λέει «έσομε ημίν εις πατέρα και ημίς εσεσθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας». «Θα είμαι», λέει, «ο πατέρας σας και εσείς θα είστε τα παιδιά μου». Αυτή είναι η καρδιά της χριστιανικής πίστεως. Δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος είναι μακρινός και απρόσιτος. Δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα, σε έναν Θεό που γνωρίζει το όνομά μας, που βλέπει τα δάκρυα που κανείς άλλος δεν είδε, σε έναν Θεό που γνωρίζει τις αγωνίες που δεν είπαμε σε κανέναν, που ακούει την προσευχή που δεν μπορούσαμε ούτε και με λόγια ακόμα να εκφράσουμε. Γνωρίζει πόσες φορές κουραστήκαμε, γνωρίζει πόσες φορές φοβηθήκαμε, πόσες φορές πέσαμε και προσπαθήσαμε πάλι να σηκωθούμε, και παρόλα αυτά εξακολουθεί να μας αποκαλεί παιδιά Του. Ίσως κάποιος να μπήκε σήμερα στο ναό κουρασμένος, ίσως κάποιος να κουβαλά ένα σταυρό που οι γύρω του δεν γνωρίζουν. Ίσως κάποιος να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι ο Θεός σιωπά. Ίσως κάποιος να πονά για το παιδί του, για το σπίτι του, για έναν άνθρωπο αγαπημένο που έχασε, για μία αρρώστια, για μία απογοήτευση. Ίσως κάποιος να αισθάνεται ότι έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ από το Θεό, ώστε δεν υπάρχει πια δρόμος επιστροφής. Ο σημερινός Απόστολος όμως έχει έναν λόγο για όλους αυτούς. Τι λέει? Έχεις πατέρα. Μπορεί εσύ να απομακρύνθηκες από Αυτόν, εκείνος όμως δεν έπαψε ποτέ να σε περιμένει. Μπορεί εσύ να τον ξέχασες, εκείνος δεν ξέχασε όμως το όνομά σου. Μπορεί να έπεσες πολλές φορές, όμως η πόρτα του σπιτιού του παραμένει ανοιχτή. Ο Θεός δεν κουράζεται ποτέ να περιμένει την επιστροφή του παιδιού του. Ας κοιτάξουμε λοιπόν σήμερα λίγο βαθύτερα την καρδιά μας, όχι την καρδιά του άλλου, τη δική μας καρδιά. Ας μην αναρωτηθούμε ποιος άλλος πρέπει να αλλάξει, αλλά να αναρωτηθούμε τι χρειάζεται για να αλλάξει κάτι μέσα μας. Υπάρχει κάποιος που πρέπει να συγχωρήσουμε? Ας το συγχωρήσουμε όσο έχουμε ακόμη χρόνο. Υπάρχει κάποιος από τον οποίο πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη? Ας μην αφήσουμε τον εγωισμό να μας κλέψει άλλη μία ημέρα. Υπάρχει μία αμαρτία που μας βαραίνει? Ας την αφήσουμε στο πετραχύλι της εξομολογήσεως. Υπάρχει ένας άνθρωπος μόνος? Ας του χτυπήσουμε την πόρτα. Υπάρχει κάποιος πονεμένος? Ας σταθούμε λίγο δίπλα του. Γιατί τελικά η αγιότητα δεν φαίνεται στα μεγάλα λόγια, αλλά στις μικρές καθημερινές πράξεις, μέσα στις οποίες αφήνουμε το Θεό να κατοικήσει και να φανερωθεί στη ζωή μας. Και όταν κάποτε φτάσει η ώρα να αφήσουμε αυτόν τον κόσμο, δεν θα έχει τόση σημασία
ούτε πόσα αποκτήσαμε, ούτε πόσο μας τίμησαν, ούτε πόσο μας θαύμασαν. Θα έχει σημασία αν μέσα από τη ζωή μας πέρασε λίγη αγάπη, αν κάποιος βρήκε παρηγοριά κοντά μας, αν συγχωρήσαμε, αν μετανοήσαμε, αν κρατήσαμε μέσα μας το καντήλι της πίστεως αναμένων. Γιατί ο μεγαλύτερος θησαυρός του ανθρώπου είναι να μπορεί στο τέλος της πορείας του να παραδώσει στο Θεό μία καρδιά ίσως πληγωμένη και κουρασμένη, αλλά μία καρδιά καθαρισμένη με τη μετάνοια και γεμάτη από αγάπη. Αδελφοί μου, ας μην φύγουμε σήμερα από την Εκκλησία ξεχνώντας τον μεγάλο λόγο που ακούσαμε σήμερα από το Αποστολικό Ανάγνωσμα. «Ημείς εστέ ναός Θεού ζώντος». Είμαστε ναός του ζωντανού Θεού. Ας Του ανοίξουμε λοιπόν την καρδιά μας. Ας Του δώσουμε χώρο μέσα μας. Ας Του παραδώσουμε ό,τι μας βαραίνει, ό,τι μας πληγώνει, ό,τι μας κρατά μακριά Του, και ας Τον παρακαλέσουμε: «Κύριε, καθάρισε την καρδιά μας από ό,τι σε λυπεί. Μάθε μας να συγχωρούμε, μάθε μας να αγαπούμε, να μετανοούμε και να αρχίζουμε ξανά. Κατοίκησε μέσα μας και μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και όταν οι δυνάμεις μας λιγοστέψουν και φτάσουμε στο τέλος της επίγειας πορείας μας, δέξου μας στην αγκαλιά Σου, όχι σαν ξένους, αλλά όπως Εσύ ο ίδιος μας υποσχέθηκε σήμερα, ως Υιούς και θυγατέρες Σου, ως παιδιά του δικού Σου σπιτιού. Αμήν». Την εβδομάδα που μας έρχεται θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, την 1η του μηνός Οκτωβρίου, εορτή της Παναγίας της Γοργοεπικόου, όπου θα τελεστεί και η ακολουθία του αγιασμού για τον νέο μήνα, και επίσης το Σάββατο. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες 7 η ώρα το πρωί, 6 η ώρα το απόγευμα. Αύριο όμως Δευτέρα δεν θα τελεστεί εσπερινός, διότι είναι ο αγιασμός των σχολών της Μητροπόλεως στον Αφέντη Χριστό στις 6 η ώρα το απόγευμα. Επομένως δεν θα έχουμε εσπερινό. Όμως από την επόμενη Δευτέρα, 5 του μηνός Οκτωβρίου, θα αρχίσουν ξανά εδώ οι ιερές παρακλήσεις προς την Παναγία την Βρεφοτρόφο. Αμέσως μετά θα ακολουθεί ομιλία. Φέτος θα ασχοληθούμε με τους ψαλμούς του Δαβίδ. Κάθε Τρίτη απόγευμα από την επόμενη Τρίτη, 6 του μηνός, θα τελείται η Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό του Αγίου Πανταλεήμονος στη Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων, και κάθε Τετάρτη πρωί εκεί θα τελείται Θεία Λειτουργία. Σας το λέμε από τώρα, θα τα πούμε και την επόμενη Κυριακή για να γνωρίζετε.

Ευγενία σου, το κλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξ των Αγίασων, τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον, τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπηση μας τους, ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες, τις ιερεύσεις, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα καθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

προς τον Ιερό Κλήρο, τον ευσεβή λαό της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου πατέρες και αδερφοί, με τη χάρη του Θεού η τοπική μας Εκκλησία υποδέχεται και πάλι κάθε ψυχή που διψάγει αληθινή γνώση, πνευματική καλλιέργεια και ουσιαστική κοινωνία, καθώς αναγγέλουμε την έναρξη των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων των σχολών της Ιεράς Μητροπόλεως μας, της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, της Σχολής Αγιογραφίας, της Σχολής Ξυλιογλυπτικής και της Σχολής Γονέων, ο αγιασμός της οποίας θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 στο Επιμορφωτικό και Επικοινωνιακό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας στην πόλη του Αγίου Νικολάου, δηλαδή στον Αφέντη Χριστό. Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή τεχνολογική αλματώδη ανάπτυξη και υλική ευμάρεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος, περιτριγυρισμένος από την εικονική πραγματικότητα, την ταχύτητα των πληροφοριών και την άνεση των μηχανικών επιτευγμάτων, κινδυνεύει να λησμονήσει τον πυρήνα της υπάρξεώς του. Όπως χαρακτηριστικά διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η εξωτερική γνώση και η τεχνική πρόοδος, αν και χρήσιμες για τον επίγειο βίο, παραμένουν ατελείς όταν δεν μεταμορφώνονται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η τεχνολογία προσφέρει εργαλεία, αφήνει όμως την καρδιά του ανθρώπου κενή, οδηγώντας συχνά στην απομόνωση, το άγχος και την εσωτερική αλωτρίωση. Απέναντι σε αυτή την ψηφιακή μοναξιά, η Εκκλησία αντιπροτείνει την μετοχή. Οι σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως μας δεν αποτελούν απλώς χώρους εκπαίδευσης, αλλά εργαστήρια αγιότητας, ελευθερίας και ανακάλυψης του Θείου Κάλους. Στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, που είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και διευθύνεται από τον Άρχοντα Υμνοδό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κ. Αντώνιο Πλαΐτη, αλλά και στο νέο τμήμα εκμάθησης πρακτικής ψαλτικής, ο πιστός δεν διδάσκεται απλώς μία τέχνη, αλλά μυσταγωγείται στην προσευχητική υμνοδία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τίποτε δεν ανυψώνει την ψυχή και δεν την ελευθερώνει από τα γήινα δεσμά όσο η Θεία Μελωδία. Στη Σχολή Αγιογραφίας της Κρητικής Σχολής, που στεγάζεται στο Ενωριακό Γραφείο της Ενωρίας Μαλίων και στο Επιμορφωτικό και Επικοινωνιακό Κέντρο Πολιτισμού εδώ στον Αφέντη Χριστό, με διδάσκαλο τον πατέρα Θεμιστοκλή Ματθεάκη, η ζωγραφική πράξη μεταμορφώνεται σε άσκηση και προσευχή. Τιμώντας την πλούσια πνευματική παρακαταθήκη της πατρίδος μας, οι μαθητές διδάσκονται να αποτυπώνουν όχι την υλική αίσθηση, αλλά το φως της μεταμορφώσεως. Στη Σχολή Ξυλογλυπτικής, που λειτουργεί στο Επιμορφωτικό και Επικοινωνιακό Κέντρο Πολιτισμού εδώ στον Αφέντη Χριστό, με υπεύθυνο τον κύριο Νικόλαο Μάνεση, η ύλη υποτάσσεται στο πνεύμα. Ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός, μεταμορφώνοντας το φθαρτό ξύλο σε ιερό σκεύος και διάκοσμο του οίκου του Θεού, ανακαλύπτοντας την υπομονή, την ταπεινοφροσύνη και την ομορφιά της χειροναθικής εργασίας που τόσο λείπει από τον αυτοποιημένο κόσμο μας. Στη Σχολή Γονέων, τέλος, η Εκκλησία μας σκύβει με στοργή πάνω από τον ιερό θεσμό της οικογένειας, σε μια κοινωνία μάλιστα όπου τα πρότυπα καταραίουν και η επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών δοκιμάζεται από την οθόνη, η Σχολή Γονέων προσφέρει στήριγμα βασισμένο στην αγιοπατερική σοφία και τη σύγχρονη εμπειρία, διδάσκοντας την ανιδιοτελή αγάπη, την υπομονή και τη διαπαιδαγώγηση εν παιδεία και νεοθεσία Κυρίου. Αγαπητοί μου αδελφοί, σας καλώ όλους, νέους και μεγαλύτερους, να αξιοποιήσετε τις ευλογημένες αυτές ευκαιρίες. Ας μην επιτρέψουμε στην τεχνολογική ευμάρεια να αποπροσανατολίσει την ψυχή μας από το πνευματικό κάλος. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές είναι μια ουσιαστική συνάντηση με την Ιερή Παράδοση και τη Χάρη του Θεού. Σας προσκαλούμε να προσέλθετε να φοιτήσετε στις σχολές αυτές, προτρέποντας ανθρώπους κάθε ηλικίας, κυρίως όμως νέους και νέες, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα των ιερών αυτών τεχνών και να αναδειχθούν συνεχιστές αυτής της κληρονομιάς. Με τα πατρικών ευχών, ο Μητροπολίτης, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος. Έξω στον πίνακα ανακοινώσεων υπάρχει αφίσα σχετική με τις σχολές αυτές, όπου κάθε τμήμα γράφει τον υπεύθυνο και το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε αν υπάρχει κάποιο από τα τμήματα που σας ενδιαφέρει, και εμείς παρακαλούμε όλους σας όσοι μπορείτε και θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις σχολές, και αφού φέτος ξεκινάνε και μαθήματα πρακτικής ψαλτικής, γιατί μέχρι τώρα άκουγα ας πούμε, μα
σε αυτή την ηλικία τώρα εμείς δεν μπορούμε να μάθουμε μουσική με σύμβολα. Μπορείτε να μάθετε όμως πρακτικά, ακουστικά. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία όποιος του αρέσει η ψαλτική και θέλει να ανεβαίνει σε ψαλτήρια να παρακολουθήσει αυτά τα τμήματα. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κύριο και έλεος έθε εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Μαγείας αυτού Μητρός της Βρεφοτρόφου, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρη τη θεία του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επερανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Σαπολίων.

0: Αγίας ενδόξουμε ο μάρτυρος Ακυλίνης. Όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Του σκοπιώντας, ψάλλοντας και τον περιεστώτα λαό, Κύριε φύλατε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας η Θεία Λειτουργία, καλή εβδομάδα να περάσουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας τον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ναι, από κάποια μικρά πράγματα, ρε φίλε, πώς μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα, και αυτό είναι αλήθεια δηλαδή.
1: Αυτό το υποστηρίζω και εγώ πολύ.
0: Όταν πηγαίνεις, λέει, ας πούμε, να κάνεις μια οντισιόν για να σε προσλάβουν κάπου.
1: Ένα interview.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Interview, συγγνώμη. Ναι, ναι. Οντισιόν είναι για τα καλλιτεχνικά.
1: Γι' αυτό το είπες.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα πεις τα τυπικά σου προσόντα.
1: Σωστά.
0: Θα πεις τέλος πάντων την προϋπηρεσία σου. Θα πεις, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις το να ξέρεις τ' άλλο. Έχεις κάποια συστατική επιστολή.
1: Πιθανότατα.
0: Νομίζεις ότι όλα αυτά για κάποιον ο οποίος έχει πολύ δίκιο,
1: ναι,
0: σε πληροφορώ, είναι τα κριτήρια για να σε προσλάβουν, ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν δείχνεις, λέει, το χαρακτήρα σου.
1: Α.
0: Και ο χαρακτήρας, ναι, είναι επίσης μία παράμετρος πολύ δυνατή για να μπορέσεις να μπεις σε μία εταιρεία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο δημιουργός της συγκεκριμένης προσέγγισης για την οποία θα μιλήσουμε είναι ο κύριος Trent Innes.
1: Μάλιστα.
0: Στέλεχος της Zero στην, mm, Αυστραλία.
1: Mm-hmm.
0: Σε παλιότερη συνέντευξή του είχε σχολιάσει ότι έψαχνε υποψηφίους που θα επέστρεφαν το φλιτζάνι του καφέ που τους πρόσφερε,
1: ναι,
0: στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Ποια είναι η θεωρία του? Λέει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις να προσφέρεις σε αυτόν που έρχεται ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Η μία περίπτωση είναι φεύγοντας να τα αφήσει εκεί.
1: Σωστό.
0: Η δεύτερη περίπτωση είναι να το πάρει
1: να
0: και
1: το
0: να το πάει στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Η τρίτη περίπτωση είναι

0: ως έλλειψη ενδιαφέροντος ή ενσυναίσθησης.
1: Σωστό.
0: Πράγματα τα οποία για μια επιχείρηση, κατά τον κύριο,
1: ναι,
0: εγώ συμφωνώ μαζί
1: και
0: του.
1: Και εγώ πολύ.
0: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά.
1: Ειδικά όταν υπάρχει ομάδα, για φαντάσου. Και τα σκουπίδια, μπράβο, πρέπει να τα,
0: λοιπόν,
1: πετάς.
0: Ναι, ακριβώς. Και τους καφέδες που πίνετε εδώ.
1: Βέβαια.
0: Μην τους αφήνετε πάνω στο τραπέζι.
1: Γιατί, Ηλία, τους αφήνουμε.
0: Γιατί δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ενσυναίσθηση αυτό το πράγμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, Ηλία, είσαι από πίσω και τα μαζεύεις, αυτό έχω να σου πω εγώ.
0: Εγώ προσλαμβάνομαι, έτσι.
1: Εσύ προσλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.

0: so don't blink twice.
1: Μετά μου λες εσύ του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Μαρτί
2: έτσι
1: μας,
2: μας λέγανε στην ιστορία.
1: Και βέβαια εμείς το μεταφέρουμε τώρα. Ζυγός κατά κάποιες έτσι παλιές ρίσεις.
2: Πώς, σύζυγος λέει έτσι, η λέξη.
1: Λοιπόν, είναι και ο γάμος.
2: Mm-hmm.
1: Και μην μου πείτε ότι του Έλληνος ο λαιμός δεν υποφέρει των ζυγών του γάμου. Και μάλιστα μετά τα 50.
2: Απαπα!
1: Αμέ!
2: Εδώ μετά τα 50 δεν υποφέρεις.
1: Το λέει η καρδούλα μας. Λοιπόν, στην Ελλάδα, σύμφωνα με στατιστική της Ελστάτ του 2023, τώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα, έγιναν 40.351 γάμοι και 15.069 σύμφωνα συμβίωσης.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Γύρω δηλαδή στις 65-66.000. Στον πίνακα κατανομής ηλικίας κατά τον πρώτο γάμο, οι άνω των 50 είναι περίπου 1.500 άνδρες και γυναίκες.
2: Α, παπά.
1: Και αυτός ο αριθμός λέει αφορά αποκλειστικά πρώτους γάμους. Αν βάλεις και τους,
2: και
1: δεύτερους,
2: και
1: τους τρίτους μετά τα 50.
2: Μην το συζητάς.
1: Λοιπόν,
2: οριάζουν οι γάμοι.
1: Ο πραγματικός όγκος των γάμων 50 πλάς είναι αισθητά μεγαλύτερος και αγγίζει το 5%, παρακαλώ πάρα
2: αλήθεια.
1: Πολύ. Αμέ. Οι πίνακες αυτές για τη αυτοί της Ελστάτ για τη δεκαετία του 90 δείχνουν και το χαμηλότερο τότε μέσο όρο ηλικίας πρώτου γάμου. Τότε ήταν στα 24-29.
2: Παντρευόταν άνθρωποι το 90-24-29.
1: Ναι, είχε συντριπτική πλειοψηφία και τεκμηριώνουν ότι οι γάμοι με νεόνυφους άνω των 50 πλέον περιορίζονταν σε ποσοστό σαφώς κάτω το 1%. Τώρα έχουν φτάσει το 5.
2: Έχουν πενταπλασιαστεί οι γάμοι. 50.
1: Τι νόμισες αγάπη μου, αυτά να τα ακούτε εσείς που έτσι μπαίνετε στο σπίτι, κοιτάτε το ράφι και λέτε πού να αράξω
2: έτσι.
1: Τώρα
2: δεν ξέραμε, δεν ρωτάγαμε
1: έτσι.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
2: Καλήν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
5: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείσο σου.
6: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Γεια σου κορίτσι.
0: Λοιπόν, έχω μία είδηση σχετικά με τα πτηνά. Είδη πτηνών που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο και έχουν εξελικτικά διαχωριστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, χρησιμοποιούν εντυπωσιακά παρόμοιες προειδοποιητικές φωνές για να ειδοποιούν για παρασιτικές απειλές κοντά στις φωλιές τους, σύμφωνα με διεθνή ομάδα επιστημόνων. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Ecology and Evolution ρίχνει φως στο πώς η φυσική επιλογή μπορεί να διαμορφώσει την εξέλιξη της επικοινωνίας. Υπό την ηγεσία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη ΣΥΠΑ και το βιολογικό σταθμό Ντονιάνα στη Σεβίλη της Ισπανίας, η έρευνα είναι μία από τις πιο εκτεταμένες που έχουν γίνει για τον παρασιτισμό αναπαραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Όταν ένα πτηνό ακούει αυτό το σήμα συναγερμού, προσεγγίζει ενστικτοδός για να ερευνήσει. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει να συνδέει τον ήχο με ό,τι βλέπει και βιώνει γύρω του, σε μια διαδικασία που ο Ντάμιαν Μπλασί, συνσυγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας γλώσσας στο Pompeu Fabra University στη Βαρκελόνη, περιγράφει ως κοινωνική μετάδοση. Αυτό που προβλημάτισε τους ερευνητές ήταν ότι πτηνά που ζουν σε απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές, όπως η Αυστραλία, η Κίνα και η Ζάμπια, βασίζονται στον ίδιο τύπο φωνής, παρότι οι πληθυσμοί αυτοί δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή μεταξύ τους. Αυτό που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση μεταξύ ενός έμφυτου ήχου και μιας μαθημένης αντίδρασης. Για πρώτη φορά καταγράψαμε μια φωνητική εκδήλωση που έχει τόσο μαθημένα όσο και έμφυτα στοιχεία, ενδεχομένως δείχνοντας πώς τα μαθημένα σήματα μπορεί να εξελίχθηκαν από έμφυτες φωνές, όπως είχε αρχικά προτείνει ο Κάρολος Δαρβίνος. Είναι σαν να βλέπουμε πως η εξέλιξη επιτρέπει στα είδη να αποδίδουν μαθημένα νοήματα σε ήχους, λέει ο Φίνεϊ. Οι ερευνητές προτείνουν ότι σύνθετα συστήματα όπως η ανθρώπινη γλώσσα ενδέχεται να αναπτύχθηκαν σταδιακά, αναδυόμενα από τον συνδυασμό ενστικτοδών φωνών και μαθημένου νοήματος κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας. Η είδηση έρχεται από την Αυτεμπορική.
1: Θαυμάσια, υπέροχα. Thank you.

0: Λοιπόν, αυτός είναι πολύ αγαπητός για μένα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, γιατί δεν σου άρεσε?
1: Όχι, μου είναι πολύ συμπαθητικός.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμένα... προσγειωμένος άνθρωπος.
0: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για τον Τζόνι Θεοδωρίδη.
1: Ναι.
0: Έτσι τον ξέρουμε όλοι.
1: Έτσι.
0: Αν δε.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα και μάλιστα το αποκάλυψε. Τώρα το βρήκα εγώ.
1: Άκου.
0: Αυτό και το. Λέω, κάτσε να το πούμε, ρε παιδί μου, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ γνωστός.
1: Καλά, ήδη το Τζόνι Θεοδωρίδης είναι περίεργο όνομα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το πραγματικό το όνομα.
1: Όχι.
0: Όχι. Έτσι τον βάφτισε ο Δαλιανίδης.
1: Όταν ήταν
0: να ξεκινήσουν
1: τώρα
0: να κάνουν ένα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό του όνομα λοιπόν είναι Ζαν-Πιέρ Καϊρούς.
1: Όχι, κάνεις πλάκα.
0: Φίλε, όχι, στο λόγο μου.
1: Αλήθεια?
0: Το είπε ο ίδιος. Αλλά επειδή του είπε ο Δαλιανίδης, κοίταξε να δεις, μη βγεις με αυτό το όνομα, θα σε θεωρήσουν ψωνάρα.
1: Ζαν Πιέρ Καϊρούς.
0: Ναι, είναι το πραγματικό το όνομα
1: της
0: οικογένειάς του. Έκανε το Ζαν Πιέρ Τζόνι.
1: Ναι.
0: Και το Θεοδωρίδης είναι το πατρόνυμο της μαμάς του.
1: Απίστευτο.
0: Από τη μεριά της μαμάς του είναι το έτσι.
1: Και όλο αυτό για να μην το πούνε ψώνιο.
0: Γιατί?
1: Όχι, το βρίσκω.
0: Δύσκολο,
1: είναι κρίμα γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το
0: Ζαν Πιέρ Καϊρούς. Παίζει και ο Ζαν Πιέρ Καϊρούς. Ζαν Πιέρ Καϊρούς.
1: Θα νομίσω ότι έχει έρθει από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Για guest εμφάνιση.
0: Κατά καιρούς.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχεις επισημάνει εδώ που, στο bonus που έχουμε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Όμως έρχεται και στην ώρα του να μας επενθυμίσει ότι υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα.
1: Έτσι.
0: Τα οποία η AI τα έχει αφισβητήσει, τα έχει κάνει να μην πω τι τώρα. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, θα σε πάω πολύ πίσω. Μάλιστα. Στο 1886.
0: Okay, ναι.
1: Υπογράφτηκε η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία τότε των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι η βάση νομικά για όλες τις κατοπινές συμφωνίες που είχαν κάνει να κάνουν και με μουσική και με κάθε μορφή τέχνης, φωτογραφία και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Και τώρα,
1: το τι ακριβώς χαρτί έχει γίνει αυτό δεν θα το πω,
0: ναι,
1: αλλά όλοι το φανταζόμαστε.
0: Όπως το είπες, χαρτί, άντε να μην πω.
1: Υγείας.
0: Ακριβώς. I've seen the devil. Sunset.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι που θα βάλει μετά από αυτή την, το on που, θα, που έχουμε,
1: ναι,
0: που θα βάλει ο κύριος Γεωργακόπουλος.
1: Για να δούμε αν θέλει.
0: Είναι το τραγούδι το οποίο ανέδειξε το Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μέχρι τότε ήταν και δεν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά με αυτό το τραγούδι

0: Η καριέρα του και το όνομά του εκτοξεύτηκε και έγινε ο superstar που ξέρουμε σήμερα.
1: Και δικαιολογημένα, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Το Angels.
1: Ναι.
0: Το οποίο 30 χρόνια φιλενάδα μετά, ναι, ακόμα δεν έχει λύσει μια διαφωνία η οποία έχει πάει και δικαστικά μάλιστα. Ανάμεσα στο Ρόμπι Γουίλιαμς,
1: ναι,
0: και σε αυτόν ο οποίος φέρεται ότι το έχει γράψει.
1: Α, δεν είναι του Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Το Angels λοιπόν, ο Popstar παραδέχεται ότι το demo το έγραψε μαζί με έναν Heffernan.
1: Ναι.
0: Ωστόσο λέει, ξεκαθαρίζει ότι το αγόρασε, μάλλον αγόρασε τα δικαιώματά του, 7.500 λίρες.
1: Mm-hmm.
0: Μια άποψη που επανέλαβε και πριν από λίγο καιρό, όταν έδωσε μια συνέντευξη στο radio του. Φαντάσου, ακόμα το ρωτάνε για το Angels.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και εφόσον τα είπε αυτά,
1: ναι,
0: τώρα τελευταία ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τον άλλον του διαόλυσε πάλι, σου λέει.
1: Μα να φούκι, ξαναβγήκε, ναι, πάλι ο άλλος.
0: Και ο Ρέι Χέφερνο λοιπόν ξαναβγήκε στην αντεπίθεση και μάλιστα με διάφορα βίντεο, TikTok και λοιπά, όλα αυτά και δηλώσεις. Και υποστηρίζει για μια ακόμη φορά ότι ναι, μεν πουλήσε τα δικαιώματα, αλλά εξαπατήθηκε από το Williams και το όνομά του δεν μπήκε στα credits.
1: Α, ήταν να μπήκε στα credits παρόλο που αγοράζει τα δικαιώματα.
0: Και μάλιστα κινήθηκε και δικαστικά εναντίον του Williams και ζητάει το 33% από τα κέρδη του Angels.
1: Δεν είναι λίγα λεφτά αυτό.
0: Μάλιστα, καθόλου λίγα, έτσι. Φαντάσου, 30 χρόνια και ακόμα κρατάει αυτή η κολόνια.
1: Τρομερό πράγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εγώ κάπου τον άλλον τον πιστεύω.
1: Το Heffernan εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι, τον πιστεύω.
1: Δεν είναι απίθανο να έχει γίνει τέτοια ιστορία.
0: Ναι. Λοιπόν, Angels, ακούμε.
1: Ακούμε.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι ρομαντική, θα σε ρομαντζάρω. Καλό είναι για τα επόμενα λίγα λεπτά έτσι να ταξιδέψει λίγο το μυαλό μας, παιδιά, να φύγει από τα όσα τέλος πάντων συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι είναι καλά για όλους. Και έχουμε τη μουσική ενότητα της Πέμπτης που είναι τραγούδια από τον κινηματογράφο. Και αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο τι δεν έχει συνοδεύσει και συντροφεύσει από όμορφες, ερωτικές, ρομαντικές, τρυφερές και όχι μόνο ώρες μας.
1: Κύριε, κύριε, να πω.
0: Ναι.
1: My heart will go on.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Αυτό έχουμε καλέ σήμερα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από το Τιτανικό.
1: Ναι.
0: Α,
1: αυτό που δεν ήθελε να το τραγουδήσει.
0: Είσαι, ρε, εσύ, είσαι γάτα.
1: Είσαι
0: το ήξερες,
1: Ελίδιον, το ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα μου λες για ρομαντικό και να μην το ήξερα, εκεί θα πήγαινε το
0: μυαλό.
1: Είσαι
0: γάτα, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, ήθελα να το κρύψω λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ταινία του Τιτανικού του James Cameron. Φοβερή ταινία, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Μιλάει για το ναυάγιο του
1: Τιτανικού
0: το 1912 με Λεωνάρντο Ντικάπριο και Κέιτ Γουίνσλετ. Έτσι, το τραγούδισε η Σελίν Ντιόν, η οποία αρχικά δεν ήθελε να το ηχογραφήσει, ναι. Γιατί ήταν, είχε ηχογραφήσει τραγούδια για τη Μετάμορφη και το Τέρας και το Επειδή με αγάπησες.
1: Το Because You Loved Me, άλλο αυτό τρομερό.
0: Αλλά ο Ρενέ Αντζελίλ, ο άντρας της, την έπεισε τελικά να κάνει ένα demo και πολύ καλά έκανε.
1: Βέβαια.
0: Να ταξιδέψουμε.
1: Να ταξιδέψουμε.
0: Σελίν Ντιόν, ρε παιδί μου.

Επιστροφή στην πραγματικότητα. Εντάξει, πετάξατε όσο πετάξατε. Λοιπόν, φτάσαμε όμως στο τέλος και για σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, στην παρέα μας πάντα, και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή, η Βασιλεία Πέτρου για την ενότητα στο περιβάλλον και όχι μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για την παρέα σας, παιδιά.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr. Στο αλφα

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: σκάψε το νε. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Λωρίν, όπου έχει κερδίσει δύο φορές στη Eurovision με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε την Άνοιξη φέτος, το True Love που μόλις ακούσαμε, και ένα άλμπουμ που έρχεται με τίτλο Wildfire. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ και σήμερα, με καινούρια, με παλιότερα. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα ακούσουμε ίσως και δυνατά μουσικές εδώ. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλωσορίσατε.

Η Σακίρα επέστρεψε στην Ισπανία μετά από 8 χρόνια και αυτόν τον καιρό κάνει μια ιστορική σειρά συναυλιών, 12 συναυλιών στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη όλες. Στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδίας. Ξεκίνησε 18 του Σεπτέμβρη και θα διακέσει ως και τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό είναι το καθαρά μουσικό κομμάτι της Ακύρα αυτόν τον καιρό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήδη μίλησε στο κοινό, ήδη έριξε μπηχτές πάλι για το χωρισμό της με τον Πικέ. Τι θα γίνει, βρε κορίτσι μου, θα κλείσει για τον Πικέ ακόμα? Πόσο καιρό ακόμα, δημοσίως κιόλας.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μαζί εδώ μια μισή ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, λίγο υπομονή. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Είναι χαρακτηριστική και δυναμική η soul φωνή της μέσα από το TikTok το 2021. Να, κάνει και κάτι καλό το TikTok. Όλο διαφημίσεις, τσακωμή και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο το TikTok. Να, και κάνει κάτι καλό. Η Σιένα Σπάιρο που γεννήθηκε το 2005, 28 του Σεπτέμβρη. Δεύτερο ημίωρο μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εντάξει, φθινόπωρο πλέον. Το νιώθεις.

Τρεις περιοχές πάνω στο πλανήτη έχουν τους ανθρώπους που ζουν περισσότερο. Οκινάουα, Ικαρία και Σαρδινία. Σε αυτές τις περιοχές οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους πάνω στον πλανήτη Γη. Προφανώς και έχουν διαφορετική τροφή, διαφορετικές συνήθειες στις τροφές, στα φαγητά που κάνουν, αλλά έχουν και κάποια κοινά, τα οποία είναι αρκετά από ό,τι διαβάζω εδώ, όσπρια, όπως φασόλια και φακές, λαχανικά και φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, άγρια χόρτα, λάχανο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη κριθάρι, σιτάρι ολικής, φρούτα, ξηρή καρπή όπως καρύδια, αμύγδαλα και άλλα ανάλατα όμως, ξηρή καρπή ανάλατη, έτσι, σημειώστε το αυτό, λάδι αντί για βούτυρο και ψάρια και θαλασσινά. Για να ζήσεις 100 χρόνια και πάνω, έτσι να το ευχαριστηθείς ρε παιδί μου, αυτό το μπάχαλο που γίνεται πάνω στη γη, να μην θέλει κανένας λαός να κάνει πόλεμο, κι όμως εκεί με το ζόρι να σε χώνουνε.

Η Άση ήταν αυτή η οποία κυκλοφορεί νέο άλμπουμ στις 16 Οκτωβρίου. Ο δίσκος της έχει τίτλο The Girl of Your Dreams. Αχ, αυτό θέλω. Αυτό το κορίτσι των ονείρων μου. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται αμέσως μετά. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμίσω δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Επέστρεψα για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στη μουσική. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημείωσέ το. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Καταραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Εδώ ταξιδεύουμε με παλιά, με καινούρια. Και ονειρευόμαστε. Ξέρω και εγώ τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα πλέον. Αν θα βρούμε χώρο να ταξιδέψουμε εκτός χώρας. Προς το παρόν θα ταξιδέψουμε στα παλιότερα. Στην Ντόλι Πάρτον που έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό. Και γέμισαν τα top της Αμερικής ή της Αγγλίας. Όλοι θυμήθηκαν Ντόλι Πάρτον ξαφνικά.

Εδώ διαβάζω για έναν μοναχό από την Ταϊλάνδη που τον πιάσαν να κάνει σεξ με την ερωμένη του μέσα στο ναό. 66 αυτός, 47 αυτή. Μετά το ψάξανε κιόλας από ό,τι διαβάζω εδώ και ανακάλυψαν 5,6 εκατομμύρια να έχει σε μετρητά από ό,τι διαβάζω εδώ και χρυσαφικά και κοσμήματα. Αν είχα 5,6 εκατομμύρια σε μετρητά δεν θα έκανα σεξ μόνο με την ερωμένη μου με 20 χρόνια διαφοράς. Ακόμα και με τα κυροπήγια θα έκανα σεξ.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο για αυτή την εβδομάδα. Θεού θέλοντος, όλο το χειμώνα μαζί εδώ στο ραντεβού μας. Προς το παρόν διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841 021 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Miley Cyrus. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς και Τρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με ήχους από το παρόν, αλλά και το παρελθόν, που θυμόμαστε διάφορα εδώ, σε αυτό το δίωρο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Για λίγο.

Johnny Depp έχει ξεκινήσει ήδη μια έκθεση στην Κίνα, έκθεση έργων, θεματικά έργα με ήρωες και είδωλα, εραστές και μουσες, αυτά είναι τα θέματά του. Αλλά επιστρέφει και στο σινεμά το Νοέμβριο, 12 Νοεμβρίου θα δούμε άλλη μια νέα εκδοχή του Scrooge με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp. Επιστροφή στο σινεμά μετά από αρκετό καιρό και πάλι. Νομίζω τέλος του χρόνου τελειώνει η έκθεση στην Κίνα, στη Σαγκάη. Αν έχεις έτσι κανένα ταξιδάκι προς τα εκεί, δεν κοροϊδεύω. Έχω δύο γνωστούς μου που τις προηγούμενες μέρες ήταν στην Κίνα. Μπορεί να έχεις κανονίσει ένα ταξίδι ζωής, ξέρω κι εγώ. Ή επαγγελματικό. Παίζει και αυτό.

προς το τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα, εύχομαι, τις επόμενες μέρες, αυτές του φθινοπόρου, μέχρι να ξαναβρεθούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά από μένα.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ. Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
0: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
0: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
1: Καλήν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
3: Η ώρα είναι 4.

0: καλά βράδια.
1: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Μίλα και μίλα κι εσύ. Θα μιλήσω. Γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο πάντα, και η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη σε εσάς. Γιατί εσείς ζητήσατε με άπειρα μηνύματα, παιδιά. Πραγματικά έγινε ένας βομβαρδισμός στο Instagram. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητήσατε όλοι μια δεύτερη εκπομπή Μαζονάκης. Την κάναμε. Είναι φτιαγμένη για όλους εσάς. Με τις λίστες που μου στείλατε όλοι εσείς, το πόσα τραγούδια δεν βάλαμε, το ξέρουμε ότι δεν βάλαμε τραγούδια. Τι να πρωτοχωρέσει σε μια ώρα εκπομπής. Και εμείς υποφέραμε. Βγάζαμε κομμάτια από εδώ, βγάζαμε κομμάτια από εκεί. Σας έχω πει εντωμεταξύ ότι και εγώ και ο Καραπέτρος είμαστε συνομήλικοι. Ο Μαζονάκης ήταν στα ακούσματα εκεί πάνω στην τρελή εφηβεία μας, ας πούμε. Και εμείς δυσκολευτήκαμε να κάνουμε την επιλογή. Τέλος πάντων. Δεύτερη εκπομπή Μαζονάκης. Θα μπουν πολλά από αυτά που δεν προλάβανε να μπουν στην πρώτη. Ελπίζω αυτή τη φορά να καλυφθείτε λίγο περισσότεροι, γιατί και πάλι έχουν μείνει πολλά τραγούδια απ' έξω και πάλι δεν έχω καλύψει τις παραγγελίες όλων σας που μου στείλετε στα μηνύματα. Σας το λέω προκαταβολικά. Πάλι δεν χωράει σε μια ώρα εκπομπής. Επειδή όμως ζούμε σε μια χώρα που το βίσμα είναι βίσμα, ξεκινήσαμε με το Μίλα που ήταν η παραγγελία του Βαγγέλη Καραπέτρου, και έτσι καταλαβαίνετε το βίσμα μπαίνει πρώτο για να χωρέσει σίγουρα. Και συνεχίζουμε με ένα πολύ τρυφερό τραγούδι από τις πρώτες δισκογραφικές δουλειές του Γιώργου Μαζονάκη. Και νομίζω ότι και όλη η αντίδραση του κόσμου και πώς το βιώνουμε όλοι εμείς αυτές τις μέρες, νομίζω ότι μας αφορά και λίγο αυτό, έτσι, γιατί είναι σαν να το τραγουδάμε εμείς αυτή τη φορά, ότι μου λείπεις, ακόμα και αν δεν το περιμέναμε.

Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που μου δημιούργησαν αυτές οι συνομιλίες στο Instagram, όλους εσάς τους ακροατές που μου στέλνατε για την πρώτη εκπομπή του Μαζονάκη, σας κρύβω ότι μου δημιουργήσατε ένα τραύμα το οποίο δεν ήξερα ότι το είχα. Δηλαδή, μου στείλατε τόσα μηνύματα ότι ξέρεις αυτό το τραγούδι που δεν το έβαλες ή κάποιο άλλο που έβαλες, ας πούμε, μου το έχει αφιερώσει η πρώτη μου αγάπη, μου το έχει αφιερώσει ο άντρας μου ή η γυναίκα μου. Και συνειδητοποίησα ότι. Πες πάμε, πώς έχω αποτύχει ως πρώην στη ζωή μου και ο σύζυγος μου σου πω, δεν μου έχουν αφιερώσει ποτέ μαζονάκες, Ευαγγέλη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό. Μη γελάς. Μου δημιουργήθηκε έτσι έντονο. Ωστόσο, επειδή σε πάρα πολύ κόσμο σας συνέβη, έρχεται το τραγούδι που μου είπατε αρκετοί ότι σας το έχει αφιερώσει πολύ σημαντικός ερώτας στη ζωή σας και παίζει για σας.

ζωνάκι. Δηλαδή, πιάνω τον εαυτό μου και ακούω μαζονάκι. Έτσι. Στα κουφά. Να ήταν εδώ πέρα ο άνθρωπος να του πεις, έλα να δεις τι γίνεται. Έλα να δεις.

πιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμή, μες στη στάχτη θα βρει.

Και βλέπω λοιπόν ότι το επόμενο τραγούδι που θα παίξει στη λίστα είναι με το Μάτια να το λες. Και όσο εσείς ακούτε το Έλα να δεις, εγώ είμαι στην επόμενη φάση και τραγουδάω με τα Μάτια να το λες. Και έχω στο μυαλό μου την καλύτερη μου φίλη, η οποία μια ζωή επιμένει ότι είμαι ένα ζώο. Αλήθεια λέει έτσι. Και ποτέ δεν κατάλαβα αν κάποιος άνθρωπος με βλέπει ερωτικά. Δηλαδή πρέπει κάποιος να μου το πει ξεκάθαρα. Ότι ξέρεις κάτι, είσαι ζώο. Πάντα το ακούω αυτό. Και δεύτερον, παιδί

δεν σε βλέπω σαν φίλη. Οπότε το επόμενο τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, έχω κάπου την μυρό στην άκρη να λέει ναι, για σένα με αυτό το τραγούδι. Να κοιτάξεις έναν άνθρωπο που θέλεις και να του πεις με τα μάτια να το λες. Να περάσουν 20 χρόνια και εσύ ακόμα τίποτα.

Σας έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν είχαμε παίξει το ζηλεύω, έτσι, ότι ήταν από τα κομμάτια τα οποία με το που άκουγες πρώτο, δεύτερο μέτρο, ήσουν πάνω στην μπάρα και δεν κατέβαινες από την μπάρα μέχρι να αλλάξεις τραγούδι. Κάπως έτσι είναι και αυτό που έρχεται τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι. Που δεν έκανα για μεγάλη καριέρα μες στην μπάρα, πάνω στην μπάρα. Εγώ πόσο, εκεί, Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, εκεί τελείωσε η καριέρα μου. Και πάλι όμως δεν με θυμάμαι αυτό το τραγούδι να το ακούω καθιστή ποτέ. Τώρα, πρώτη φορά θα το ακούσω μαζί σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωτικές.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
3: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Προχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που εγώ προσωπικά το λατρεύω, να σας πω την αλήθεια, θα ακούσουμε ένα έτσι πιο πρόσφατο, γιατί μέχρι στιγμής ήμασταν έτσι στα πιο παλιά του. Εξίσου όμως ωραίο, σημαντικό και εξίσου πολύ ζητημένο στα μηνύματα που μου στείλατε. Να περνάς. Να περνάς και, πώς το λέει ο στίχος, να δεις πως ο χρόνος δεν γιατρεύει τις πληγές και φταίω όσο φταίς.

Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Νομίζω το ξέρετε, είχαμε πολύ χρόνο να το ανακαλύψουμε όλοι μας. Τον καλλιτέχνη Μαζονάκη τον ξέραμε όλοι. Το λυπηρό της υπόθεσης είναι ότι τώρα που έφυγε ανακαλύπτουμε τον άνθρωπο. Δηλαδή όλα αυτά που βγαίνουν στη φόρα, τις αγαθοεργίες, το πόσο μόνος του ένιωθε. Εμένα αυτό είναι κάτι το οποίο με έχει ενοχλήσει, με έχει πληγώσει πραγματικά βαθιά για αυτόν τον άνθρωπο. Ότι έγινε όλος αυτός ο χαμός με το θάνατό του που έδειξε πόσους ανθρώπους είχε αγγίξει όσο ήταν εν ζωή και τραγούδαγε και έκανε καριέρα και πόσο συνδυάσαμε τη ζωή μας, τους ερωτές μας, τους χωρισμούς μας, τα εύκολα, τα δύσκολα μαζί του. Και αυτός ο άνθρωπος, κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα με τα λεγόμενα των οικείων του, έφυγε νιώθοντας μόνος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, δεν ξέρω, με πληγώνει ως άνθρωπο εμένα προσωπικά.

Και αφού μέσα από τα τραγούδια που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής ζήσαμε έτσι και το... και τη λαχτάρα της αρχής μιας νέας σχέσης και ενός έρωτα και το τέρμα του που ακούσαμε πριν από λίγο, ας βάλουμε και το τραγούδι για αυτούς που είμαστε χρόνια παντρεμένοι. Εγώ τη ζωή μου και εσύ τη δικιά σου.

0: Και πάμε σε ένα τραγούδι που, εντάξει, νομίζω ότι ο ίδιος ο Μαζονάκης το είχε χαρακτηρίσει από τους προσωπικούς του ύμνους, από τα τραγούδια τα οποία τον χαρακτήρισαν και τον ίδιο στην προσωπική του πορεία και διαδρομή και βάση του χαρακτήρα του. Και η αλήθεια είναι ότι έχει αγγίξει και πολύ κόσμο, γιατί έχουμε όλοι μας λίγο ή πολύ, έχουμε σπαταλήσει τη ζωή μας, ψάχνουμε να βρούμε πού πραγματικά ανήκουμε και καταλήγουμε σε μια ηλικία να συνειδητοποιούμε ότι μόνο σε εμάς δεν ανήκουμε και αυτό είναι κρίμα.
1: Τι

Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της δεύτερης εκπομπής. Σας είπα πάλι, μείνανε πολλά απ' έξω. Το ξέρουμε. Με πόνο ψυχής τα βγάλαμε. Δεν γινότανε κάτι άλλο. Ο χρόνος είναι πεπερασμένος σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι τελευταίο, που συμπτωματικά είναι και το λάθος μου το τελευταίο. Και τι να πω, ελπίζω μέσα από όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, που ζήσαμε, που δεν περιμέναμε να το ζήσουμε, η αλήθεια είναι. Καταρχάς δεν περιμέναμε να το ζήσουμε τόσο σύντομα, και αυτό είναι από μόνο του πάρα πολύ πυρό, να βγει κάτι καλό, να μείνει κάτι καλό, να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, πώς μπορεί ο καθένας μας να πάει σαν το σκυλί στα μπέλη και γιατί κακά τα ψέματα δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν κάποιος άλλος, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Δεν ξέρω. Θα το δούμε στο μέλλον. Μαζί. Από μας γεια σας. Σας αφήνουμε με το λάθος μας το τελευταίο.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα, μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 8 με 9 το βράδυ, με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: 104,4.
1: Τσιπίστε!
2: Σιγά ρε, θα έχει το γάλα, ρε, πω.

0: 104,4.
1: Μη με λες. Σε λέω, σε λέω.
2: Γνωρίζετε ορειβασία? Μήπως κολύμπη και υπασία? Άραγε υπάρχουν μυστικά που τα φυλάτε στα κρυφά? Διαβάζετε κανένα βιβλίο, ρομάντσο, δράσεις ή και τα δύο? Έχετε πάει στην Αυστραλία ή μήπως μέχρι τη Γαλλία?

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
6: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
6: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
6: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
6: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας απόψε θα ασχοληθεί με το ροκ, το ελληνικό, ένα πολύ ταλαιπωρημένο και παρεξηγημένο είδος του ελληνικού τραγουδιού, όπου πολύ λίγα από αυτά που ακούγονται αξίζουν. Απόψε λοιπόν θα δούμε κάποια από αυτά που αξίζουν, με πρώτο ένα κομμάτι που θα ακούσουμε από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ένα όμορφο κομμάτι του Νικόλα Άσιμου, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πλέον αντισυμβατικούς καλλιτέχνες της ροκ σκηνής, αλλά και ένας από τους πλέον αληθινούς. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι αυτό από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του τραγουδιστή «Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ», που κυκλοφόρησε το 1997.

και το δεύτερο κομμάτι ήταν και αυτό του Νικολάσιμου και το πήραμε και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον ίδιο και τον Γιώργο Νταλάρα. Και είναι αυτό ένα τραγούδι από τις σκηνές συναυλίες των δύο καλλιτεχνών στο θέατρο Αττικών στις 17, 18 και 19 Ιανουαρίου του 1991. Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Νταλάρα και του Αντώνη Ανδρικάκη.

δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και τους αδελφούς Κατσιμίχα και είναι από τον κοινό τους δίσκο «Υπάρχει λόγος» που ηχογράφησαν στο Θέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης στις 25 και 26 πρώτου του 1992. Δίσκος που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά σε παραγωγή του Γιώργου Νταλάρα, με το παρόν τραγούδι να είναι γραμμένο από τον Πάνο Κατσιμίχα. Το επόμενο θα το ακούσουμε από τον Λάκη Παπαδόπουλο και είναι γραμμένο από τον ίδιο για την ταινία «Νετρίνο» του Γιάννη Παρασκευόπουλου που προβλήθηκε το 1999.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Κώστα Γανωτή και την Τάνια Τσανακλίδου και ήταν από το δίσκο του πρώτου «Πακέτο», αποτελούσε δημιουργία δική του, ενώ το επόμενο θα το ακούσουμε από τον Έντζο Λεόνε, το «Στράτο Διαμαντή» και το σχήμα τους «Ιξ Νταραγουίχ», τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο τους «Ντόμινο» που κυκλοφόρησε το 2008.

Το δεύτερο τραγούδι της προηγούμενης ενότητας το ακούσαμε από τους Σονάρ και ήταν τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο τους «Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται» που κυκλοφόρησε το 2007. Το επόμενο κομμάτι είναι αρκετά σπάνιο και για τους περισσότερους πρόκειται για κάτι άγνωστο. Είναι ένα μουσικό κομμάτι με τον ήχο του Θέρεμιν, ο οποίος ακούστηκε για πρώτη φορά το 1920 όταν εφευρέθηκε το πρώτο όργανο από τον Ρώσο Λίο Θέρεμιν. Ο Δόκτωρ Σάμιουελ Χόφμαν ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με το παίξιμό του, που γίνεται με την κίνηση των χεριών πάνω από ένα μαγνητικό πεδίο. Το Θέρεμιν θεωρείται ο πρόγονος του synthesizer και στο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι ο ήχος αυτός που μοιάζει με σφύριγμα.

και μετά τον παράξενο αυτό ήχο θα γυρίσουμε και πάλι σε ροκ ακούσματα με το Θανάση Γκαϊφίλια, τον οποίο θα ακούσουμε σε ένα πολύ επίκαιρο τραγούδι από τον δίσκο του «Η ατέλειωτη εκδρομή», που κυκλοφόρησε πολύ παλιά, το 1975. Από το 1975 λοιπόν ο Θανάσης Γκαϊφίλιας έλεγε το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, το επίκαιρο αυτό τραγούδι, με το στίχο του Γιάννη Κακουλίδη, τραγούδι του οποίου ο τίτλος είναι «Λίγο πριν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Και φτάσαμε ως εδώ. Είμαστε τώρα. Μας έχουν φέρει σήμερα οι δυνατοί του κόσμου αυτού για τα δικά τους κέρδη, τα δικά τους συμφέροντα. Αυτά που αποκομίζουν από πωλήσεις όπλων και πολεμικού υλικού. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τα μάτια των παιδιών μας και μέσα από αυτά και τραγούδια σαν το επόμενο ας αντλήσουμε δύναμη να εναντιωθούμε στα σχέδιά τους και στην κατάσταση αυτή που δρομολογούν για μας χωρίς εμάς.

0: Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Θανάση Γκάι Φίλια, τραγούδι για το οποίο νομίζω περιτεύουν τα σχόλια. Όλα τα λέει το τραγούδι από μόνο του.
1: Στο σπίτι ενός παλιόφιλου σοφού ποιητή, το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα βιβλίο που είχε τίτλο «Η συνωμοσία των μετρίων». Το πήρα και το άνοιξα στην πρώτη μου σελίδα. Διάβασα μερικές γραμμές και αμέσως είδα να με κοιτάζουν πονηρά και να μου κλείνουν μάτι αυτοί που χρόνια σέρνουν τη ζωή μου στο κρεβάτι.

0: Σε προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφέρει για την διαγωγή που είχε υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Διονύσης Σαββόπουλος. Διαγωγή που τον έφερνε σε απευθείας σύγκρουση με τα τραγούδια του. Κάποιοι φίλοι της εκπομπής είχαν αντιδράσει θεωρώντας υπερβολή τα λόγια μου αυτά. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε την άποψη των καλών του φίλων μέσα από το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Θανάση Γκαϊφίλια, ο οποίος και το προλογίζει. Το τραγούδι φέρει τον τίτλο «Οδή στο Διονύση», τραγούδι το οποίο θα αποτελέσει και τον επίλογο της απόψινής μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.
1: Είπαμε, οι εποχές αλλάζουν. Και κάποια στιγμή, τρεις φίλοι, ο Τάσος Σαμαρτζής, ο Νότης ο Μαυρουδής και εγώ, γράψαμε ένα τραγούδι, ο Τάσος το λόγο, ο Νότης τη μουσική και εγώ το προσυπόγραψα με τη φωνή μου, για έναν άνθρωπο που αγαπήσαμε και τον είδαμε να αλλάζει βία.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

καλώς σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 247 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Ευχαριστούμε. Βέβαια, πολύ θα ήθελα αυτό το τραγούδι μου να μην είχε λόγο ύπαρξης. Αλλά δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός, οι καταστάσεις το δικαιώνουν.

καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Saracini και Βενετσάνι πιάνουν και δένουν στο κατάτινο.

κόκκινα και τ' άσπρα μαλλιά είναι τα τραγούδια που είπα ή που φοράω γυαλιά. Πόσο περίεργο μοιάζει κάθε που φεύγω από το φως, ο κόσμος να το πλησιάζει κι όλοι να λένε να ένας ο φως.

αλλάξει και πρέπει να αλλάξεις εσύ αυτό αν θέλεις ο κόσμος να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξεις εσύ αυτό αν θέλεις ο

συχνά στις μύτες των ποδιών και αφήνουν τις βαλίτσες τους στο χώρο μη σε ξυπνήσουν. Ύστερα γέρνουν πλάι σου στον ήρου τη τροχιά.

νύχτας έρχονται συχνά στον ήρου τη σκηνή και ακροβατούν σαν εφηβή σε φωτισμένο νήμα. Ένας τραπέτης θείασος μιας μακρινής ζωής που λάμπει στο στερέωμα σαν ασημένιο κύμα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Είναι ο της Μαυρουδής και Άκος Δασκαλόπουλος με τη μουσική και το στίχο τους αντιστίχος απεικονίζουν μια σειρά από ζωγραφικούς πίνακες του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Ένας από αυτούς, η ερωτευμένη απελπιστήσα με τη φωνή της Αλεξάνδρας, ξεκινά τη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

στα 1970 και στην πρώτη μας ενότητα. Ο Γιάννης Πανός γράφει μια σειρά τραγουδιών για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας του Κώστα Σημακόπουλου «Όμορφες μέρες». Επιλέξαμε 4 από αυτά. Η Αλέκα Μαβίλη με τον Γιώργο Μαρίνο, τέτοιο ζευγάρι, και πάλι η Αλέκα Μαβίλη στον Κλείδωνα. Έπεται ο Μανώλης Μητσιάς. Μη βάζεις μαράζι.

Και από τα 1970 και του Μανώλη Μητσιά, όμορφες μέρες από την ομότιτλη ταινία του Κώστα Σημακόπουλου, στα 1996 και στον κύκλο των Κωστή Αβυσσινού και Νίκο και Δημήτρη Αποστολάκη, με συγχωρείτε, του Λιβικού το Πέλαγος. Το ομότιτλο με την ερμηνεία του πρώτου, τη μουσική και το στίχο του δεύτερου.

Σταύρος Σαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας του Κώστα Φέρη. Καταρχάς, με την ερμηνεία του Νίκου Δημητράτου.

Από τα ποιητικά δρόμενα του 1919 και τα μουσικά του 1976, το αμέσως επόμενό μας θέμα, φίλες και φίλοι. Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων. Η πρώτη ποιητική συλλογή του Κώστα Καριωτάκη, που κυκλοφόρησε το χειμώνα του 1919, αποτελείται από δύο ενότητες. Τον πόνο του ανθρώπου και τον πόνο των πραγμάτων. Στην πρώτη συμπεριλήφθηκε το ποίημα «Νοσταλγία» που μελοποίησε ολόκληρο ο Λούκας Θάνος. Συμπεριλήφθηκε με τον τίτλο «Δεν αγαπάς» στον κύκλο του τελευταίου «Σάλπισμα» στα 1976 με την ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη.

Μικρούτσικο είχε για τη συνέχεια, τραγουδισμένος τα 2007 από την Ρίτα Αντωνοπούλου. Με τον λόγο της Χαρούλας Αλεξίου, αντίστροφη μέτρηση. Και έπεται μια ακόμα σύνθεσή του, σε στίχους αυτή τη φορά του Κώστα Τρυπολίτη. Μοναξιά, χιλιάδες φύλλα.

Αντί του Γιώργου Νταλάρα που το ερμήνευσε πρώτος, ο ίδιος ο δημιουργός, ο Θάνος Μικρούτσικος. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του «Συγγνώμη για την άμυνα», μια συνεργασία με τον Κώστα Τρυπολίτη. Από αυτόν τον κύκλο το ανεμολόγιο. Ο Γιώργος Νταλάρας στα ραδιοφωνά σας, φίλες και φίλοι.

0: Με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και το στίχο του Κώστα Τρυπολίτη, ανεμολόγιο από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητάε αυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Κάποιος μ' αγαπάει. Φεύγω. Έχετε για κάποιος μ' αγαπάει. Αυτή τη φορά είναι στα αλήθεια. Το νιώθω στην

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας απόψε θα ασχοληθεί με το ροκ, το ελληνικό, ένα πολύ ταλαιπωρημένο και παρεξηγημένο είδος του ελληνικού τραγουδιού, όπου πολύ λίγα από αυτά που ακούγονται αξίζουν. Απόψε λοιπόν θα δούμε κάποια από αυτά που αξίζουν, με πρώτο ένα κομμάτι που θα ακούσουμε από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ένα όμορφο κομμάτι του Νικόλα Άσιμου, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πλέον αντισυμβατικούς καλλιτέχνες της ροκ σκηνής, αλλά και ένας από τους πλέον αληθινούς. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι αυτό από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του τραγουδιστή «Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ», που κυκλοφόρησε το 1997.

Και το δεύτερο κομμάτι ήταν και αυτό του Νικόλα Άσιμου και το πήραμε και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον ίδιο και τον Γιώργο Νταλάρα. Και είναι αυτό ένα τραγούδι από τις σκηνές συναυλίες των δύο καλλιτεχνών στο θέατρο Αττικών στις 17, 18 και 19 Ιανουαρίου του 1991. Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί δημιουργία του Γιώργου Νταλάρα και του Αντώνη Ανδρικάκη.

δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και τους αδελφούς Κατσμίχα και είναι από τον κοινό τους δίσκο «Υπάρχει λόγος» που ηχογράφησαν στο Θέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης στις 25 και 26 πρώτου του 1992. Δίσκος που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά σε παραγωγή του Γιώργου Νταλάρα, με το παρόν τραγούδι να είναι γραμμένο από τον Πάνο Κατσιμίχα. Το επόμενο θα το ακούσουμε από τον Λάκη Παπαδόπουλο και είναι γραμμένο από τον ίδιο για την ταινία «Νετρίνο» του Γιάννη Παρασκευόπουλου που προβλήθηκε το 1999.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Κώστα Γανωτή και την Τάνια Τσανακλίδου και ήταν από το δίσκο του πρώτου «Πακέτο», αποτελούσε δημιουργία δική του, ενώ το επόμενο θα το ακούσουμε από τον Έντζο Λεόνε, το «Στράτο Διαμαντή» και το σχήμα τους «Ιξ Νταραγουίχ», τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο τους «Ντόμινο» που κυκλοφόρησε το 2008. Tum tiki ta, tum tiki ta, tum tiki ta, tum tiki ta, tum tiki ta.

Το δεύτερο τραγούδι της προηγούμενης ενότητας το ακούσαμε από τους Σονάρ και ήταν τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο τους «Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται» που κυκλοφόρησε το 2007. Το επόμενο κομμάτι είναι αρκετά σπάνιο και για τους περισσότερους πρόκειται για κάτι άγνωστο. Είναι ένα μουσικό κομμάτι με τον ήχο του θέρεμιν, ο οποίος ακούστηκε για πρώτη φορά το 1920 όταν εφευρέθηκε το πρώτο όργανο από τον Ρώσο Λίο Θέρεμιν. Ο Δόκτωρ Σάμιουελ Χόφμαν ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με το παίξιμό του, που γίνεται με την κίνηση των χεριών πάνω από ένα μαγνητικό πεδίο. Το θέρεμιν θεωρείται ο πρόγονος του synthesizer και στο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι ο ήχος αυτός που μοιάζει με σφύριγμα.

Και μετά τον παράξενο αυτό ήχο θα γυρίσουμε και πάλι σε ροκ ακούσματα με το Θανάση Γκαϊφίλια, τον οποίο θα ακούσουμε σε ένα πολύ επίκαιρο τραγούδι από τον δίσκο του «Η ατέλειωτη εκδρομή», που κυκλοφόρησε πολύ παλιά, το 1975. Από το 1975 λοιπόν ο Θανάσης Γκαϊφίλιας έλεγε το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, το επίκαιρο αυτό τραγούδι, με το στίχο του Γιάννη Κακουλίδη, τραγούδι του οποίου ο τίτλος είναι «Λίγο πριν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Και φτάσαμε ως εδώ. Είμαστε τώρα. Μας έχουν φέρει σήμερα οι δυνατοί του κόσμου αυτού για τα δικά τους κέρδη, τα δικά τους συμφέροντα. Αυτά που αποκομίζουν από πωλήσεις όπλων και πολεμικού υλικού. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τα μάτια των παιδιών μας και μέσα από αυτά και τραγούδια σαν το επόμενο ας αντλήσουμε δύναμη να εναντιωθούμε στα σχέδιά τους και στην κατάσταση αυτή που δρομολογούν για μας χωρίς εμάς.

0: Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Θανάση Γκάι Φίλια, τραγούδι για το οποίο νομίζω περιτεύουν τα σχόλια. Όλα τα λέει το τραγούδι από μόνο του.
1: Στο σπίτι ενός παλιόφιλου σοφού ποιητή, το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα βιβλίο που είχε τίτλο «Η συνωμοσία των μετρίων». Το πήρα και το άνοιξα στην πρώτη του σελίδα. Διάβασα μερικές γραμμές και αμέσως είδα να με κοιτάζουν πονηρά και να μου κλείνουν μάτι αυτοί που χρόνια σέρνουν τη ζωή μου στο κρεβάτι.

0: Σε προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφέρει για την διαγωγή που είχε υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Διονύσης Σαββόπουλος. Διαγωγή που τον έφερνε σε απευθείας σύγκρουση με τα τραγούδια του. Κάποιοι φίλοι της εκπομπής είχαν αντιδράσει θεωρώντας υπερβολή τα λόγια μου αυτά. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε την άποψη των καλών του φίλων μέσα από το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Θανάση Γκαϊφίλια, ο οποίος και το προλογίζει. Το τραγούδι φέρει τον τίτλο «Οδή στο Διονύση», τραγούδι το οποίο θα αποτελέσει και τον επίλογο της απόψινής μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.
1: Είπαμε, οι εποχές αλλάζουν. Και κάποια στιγμή, τρεις φίλοι, ο Τάσος Σαμαρτζής, ο Νότης ο Μαυρουδής και εγώ, γράψαμε ένα τραγούδι, ο Τάσος το λόγο, ο Νότης τη μουσική και εγώ το προσυπόγραψα με τη φωνή μου, για έναν άνθρωπο που αγαπήσαμε και τον είδαμε να αλλάζει. Να αλλάζει βία.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.